0: σε βάλω το μάρι να σου αφού πάω
1: και εγώ σε εγώ
0: μάτω πάνω πες έξω όλοι άμα όλοι άμα
2: πες έξω άμπα
3: what the fuck.